0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά και είστε χιλιάδες και σήμερα βλέποντας από τα μηνύματα και αντιλαμβάνοντας πόσος κόσμος μας ακούει και έχει φέρει αυτή την εκπομπή στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρέμβαση, ακροματικότητα, επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τότε κανονικά μπαίνει το φθινόπωρο. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό κτλ. Καλή αρχή, τα πάμε και χθες στην εκπομπή μου, γιατί φέτος είμαι και Παρασκευή και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως πάντα φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και κάθε Παρασκευή αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί, 7-10 το πρωί Σάββατο Κυριακή, 10-12 Παρασκευές. Απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη, καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο και λίγο πιο έξω η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα σταθερή αξία εδώ στον Real FM, απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Απαντά ευγενικά ή ελέγχει ευγενικά και τα email studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Δηλαδή, Ανατολή στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 7 και 39 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ή κάποιος φίλος με το όνομα αυτόνομος, αλλά και να μην υπάρχει κάπου το όνομα αυτό, θα το συναντάνε στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο ή την κυρία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει λοιπόν ο αυτόνομος. Κανονικά ο αυτόνομος είναι αυτός που διέπειεται από τους δικούς του νόμους. Προφανώς το όνομα αυτό είναι σπάνιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει τα νέα ο κύριος Καντερές για τον καιρό. Σας προδιαθέτω όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από Κυριακή απόγευμα θα χαλάσει και όχι παντού. Εννοείται ότι σήμερα και αύριο, όπως και χθες, θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τον άτυχο άνθρωπο που έπεσε στα χέρια αυτών που έπεσε. Θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Και θα πούμε και στη συνέχεια τι καινούριο υπάρχει ως αποκάλυψη, ρεπορτάζ ή είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή επί του θέματος που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη με κακουργηματική κατηγορία των δύο γιατρών υπευθύνων του ιατρείου. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στους δύο γιατρούς, το ζευγάρι, με χειροπέδες οδηγήθηκαν χθες στην Ευελπίδων για την πόρτα του ανακριτή. Την πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και πήραν διορία για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν. Τη Δευτέρα στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Πυρεωτάκι ο Μαζονάκης από την Κοκκινιά. Λοιπόν, ιερή ώρα να τιμήσουμε τις φίλες και τους φίλους που πρωί-πρωί στέλνουν την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε η δύναμη. Χάρη σε εσάς είμαστε πρώτοι. Χάρη σε εσάς γίνεται αυτή η δημοσιογραφική παρέμβαση από την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλο τον Real FM, όχι μόνο από την εκπομπή, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Μάκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Ευαδελούδη. Καλή εκπομπή Γιάννη, καλημέρα και σήμερα Σάββατο. Εδώ στο πρωινό ραντεβού μας με ελπίδα και χαμόγελα. Συμβαίνουν τόσα δύσκολα, κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι έτσι άδοξα και σε μικρή ηλικία. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, μου γράφει φίλη κυρία Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή.
Νάτι και κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μας και στην αεροπορία στρατού, τον κύριο Μιλωνάκη. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 7.30. Η καλή ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα είναι συνεπή στο ραντεβού της. 7 και 1, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα μας στείλει το μήνυμά της. Σήμερα το στείλε 6 και 52. Την αγάπη μας, κυρία Αλεξάνδρα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή με ψυχραιμία και με αληθινά νέα. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Τα φιλιά μας και στον κουνιάδο σου, που αρκετές φορές μας στέλνει το μηνυματάκι του και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, φίλε μου Στέφανε, την αγάπη μας. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Καλημέρα στον μετά τον Στέφανο τον Κακανάκη, που πάντα στέλνει την αγάπη του, την πρωινή του καλημέρα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Αγαπητό, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στα παιδιά του Real, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μας. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Μπριλής που στέλνει πάντα την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, καλή νέα σεζόν. Να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι τόσο άδικος νόμος. Το σημειώνω το email για να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη σε 9.30. Στις 8.30, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανορθόγραφος ο φίλος ζητά Μαρία και θα την κάνουμε τη χάρη, γιατί είναι δυνατός φίλος ακροατής, παρεμβατικός και πάντα ευγενής. Όσο επιθετικός κι αν είναι, είναι ευγενής, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μπορείς να εκφραστείς με επιθετικότητα, αλλά με ευγένεια. Ζητά ένα τραγούδι που του άρεσε του Γιώργου του Μαζονάκη και πρέπει να το βρούμε. Είναι το Θάλασσες του Ηλία Κλωναρίδη. Τεράστιος Ηλίας Κλωναρίδης. Δεν ήξερα ότι το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τώρα βλέπετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοτας πριν μερικές μέρες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εδώ ακούμε τον πατέρα του, ο οποίος πρέπει να σας πω, το έχω ξαναπεί, ο Σταμάτης Κόκοτας όσο ζούσε πριν από μερικά χρόνια, και επειδή δεν τραγουδούσε στα κέντρα διασκέδασης, Σάββατο και Κυριακή σκονόταν πρωί και άκουγε την εκπομπή και έστελε μηνύματα. Θεός χωρέσει τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Δυστυχώς απεβίωσε, πέθανε και ο γιος του, πολύ νέο παιδί ο Δημήτρης, και άφησε και η οικογένεια πίσω. Ο φίλος μου ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις, και χαιρετώ όλη την παγκόσμια παρέα που έχεις. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, το χειρότερο νέο της εβδομάδας για εμάς τους γαύρους είναι ότι έφυγε ένας από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ο Μεντιλίμπαρ στα 2,5 χρόνια του σαν Ολυμπιακό έκανε αδύνατα δυνατά και μας έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας στο Conference League. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου Γιάννη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο. Πράγματι, θα μείνει στην ιστορία ο Μεντιλίμπαρ ως ο προπονητής που σήκωσε το Conference, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν την πληρώνουν οι παίκτες. Δεν μπορεί να διώξει 11, 12, 15 ή 20 παίκτες. Διώχνει τον έναν, τον προπονητή. Αυτός πληρώνει πάντα την ύφη. Αυτός πληρώνει τα σπασμένα. Έτσι γίνεται παντού. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σπύρος, οδηγός ταξί, να σε καλά Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο, την αγάπη μας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά επίσης. Καλημέρα Γιάννη, πονεμένη ψυχή ο Γιώργος. Γιάννη μου, θα ζει μέσα από τα τραγούδια του. Γιώργο, αναπαύσου στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας που τόσο αγάπησες. Ο Γιώργος πραγματικά ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο. Του άρεσε, προσευχόταν, πήγαινε στις εκκλησίες χωρίς να έχει και να ζητά, να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε τις δικές του προσευχές, προσέγγιζε τη θρησκεία με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε. Κοίταξε, ποτέ το παιδί αυτό δεν προκάλεσε κανέναν. Τώρα στην ιδιωτική του ζωή τι έκανε, εμένα λίγο με ενδιαφέρει και νομίζω τους περισσότερους δεν μας ενδιαφέρε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τη λαϊκή γειτονιά από την οποία, στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο. Δεν προκάλεσε ποτέ, δεν ενόχλησε, ήταν εντάξει με τους συναδέλφους του, κύριος δηλαδή. Και έκανε καλά αυτό που προοριζόταν να κάνει. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος για να διασκεδάζει τον κόσμο. Σε αυτό ήταν μέτρε, κορυφή, top. Πολύ σημαντικό να αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο που μπορεί να μην αποτελούσε την πρώτη μουσική επιλογή, αλλά σε σεβόταν και σε σέβεται.
Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας πω και εγώ αρκετά πράγματα από αυτά που έχω μάθει και ξέρω υπάρχουν κάποια νεότερα από χθες το απόγευμα και μετά, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδρος, ο Γιάννης, εσένα, σε όλη την ομάδα του Real FM και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, Ζώη, εσύ να είσαι καλά, φίλε, και η οικογένειά σου. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας, παλιό φίλος, Αλεποχώρη, Μέγαρα, με όλη την ομάδα εκεί μαζί του. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αρκετά. Είδατε τι σεβασμό πρέπει να δείχνουμε στους ακροάτες και τους ακροατές. Ξεκινάει η εκπομπή με εσάς. Ξέρετε κάτι, ούτε υποχρεωμένοι είστε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Ούτε είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο έχετε υπογράψει μαζί μας. Το κάνετε από καλή διάθεση και από αγάπη να πείτε μια καλημέρα και να στηρίξετε το σταθμό. Γι' αυτό το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά ως παραγωγός εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα, παρότι δεν έχω διευθυντική θέση, ως εκπρόσωπος του στον Real FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής ήρθε δεύτερος στη Βουδαπέστη στο meeting που έγινε με 6-15, ο ανίκητος Ντουμπλάντης κέρδισε με 6-20 χθες. Τα πολιτικά θα τα πούμε μετά τις 8-8.30. Να σας πω ότι είναι πραγματικά ένα τερχιαστική αποκάλυψη που βγήκε στη δημοσιότητα για τον Μαζονάκη. Νομίζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το έβγαλε. Η γιατρός, την ώρα που έπαθε ό,τι έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης, θεός χωρέστον, έψαχνε στο AI πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Έψαχνε μέσω του υπολογιστή, του σταθερού υπολογιστή που είχε στο γραφείο της, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά να αποδειχθεί ότι η κυρία αυτή είναι κομπογιανίτισσα. Έτσι την αποκάλεσε ο Γιαννάκος της Ποεδίν. Ξέρετε, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των γιατρών, των νοσοκομιακών, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά επιβεβαιώθηκε και κάτι ακόμα. Υπήρχε απεινίδωτης, αλλά δεν δούλευε. Απίστευτα πράγματα. Τώρα βέβαια εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης ο άτυχος της ιστορίας αυτής και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, που δεν ήταν ευρέως γνωστός, που δεν ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο, που δεν έκανε κλικ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφευγε από τη ζωή, θα άνοιγε ο φάκελος αυτός για αυτά τα περίεργα ιατρία και για τις συνθήκες θανάτου του, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δηλαδή δεν έδειχναν τέτοιο ενδιαφέροντα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έδειξαν και τον Γιώργο Μαζονάκη, που κακά τα ψέματα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, θα άνοιγε ο φάκελος για αυτά τα περίεργα ιατρία και για αυτές τις περίεργες θεραπείες που κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίες χωρίς να έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής? Μάλλον όχι.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τον δικηγόρο του Άτχου Γιώργου Μαζονάκη που βρήκε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του γιατρού Θεοδωρόπουλου με το κέντρο του ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοινικός ο γιατρός, χωρίς ίχνο συνέστημα, έτσι αποτυπώθηκε η συνομιλία. Έχω περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε. Και όταν εκατέφτασε το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που οδηγούσε μηχανή μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκε, δεν τον συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή, πραγματικά. Άφησε ο Μακαρίτης ο Γιώργος Μαζονάκης τα ωραία του λεφτά, 6-7 χιλιάδες ευρώ, πόσα άφησε για τη θεραπεία αυτή, και δεν είχαν την ανθρωπιά, αυτοί οι γιατροί, να συνοδεύσουν τον άνθρωπο με την καρέκλα που τον πήρανε και τη συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, να τον συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν γιατροί. Δεν ξέρω το ποινικό κομμάτι τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα προφυλαξιστούν ή όχι. Okay. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε προεδρείς δικαστηρίων. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αφού κρίνει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ κοιτάζω το ανθρώπινο και το ιατρικό κομμάτι του συγκεκριμένου ζεύγους. Δεν το συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή. Για το επάγγελμα του γιατρού. Και ρωτάω τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, παραμένουν ακόμα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα οι άνθρωποι αυτοί? Δηλαδή πέρασε από το μυαλό τους να αποποιηθούν τις ευθύνες τους? Αυτό είναι το επάγγελμα, το λειτουργήμα του γιατρού. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να έκανε κάτι άλλο που κατέρευσε ο οργανισμός του. Αλλά σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Και να αναλάβουν την ευθύνη και να το συνοδεύσουν όχι μέχρι το ασθενοφόρο, μέχρι την εντατική, μέχρι το νοσοκομείο, τα έκτακτα περιστατικά. 5 λεπτά ήταν από το ιατρείο. Τον άφησαν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, όχι απλά ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή.

0: Χθες στην εκπομπή μου, το είχα από καλά ενημερωμένη πηγή, σας είχα πει ότι θα παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και η ΑΔΕ για την ιστορία αυτή. Παρενέβη χθες λοιπόν, ξεκίνησε ο έλεγχος, έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα λογιστήρια, το λογιστήριο του συγκεκριμένου ιατρείου. Ξέρετε, όλα, μην πω όλα, σχεδόν το σύνολο των εσόδων στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν χωρίς αποδείξεις. Μη φανταστείτε ότι πάει κανείς εκεί και πληρώνει 5-6 χιλιάδες ευρώ τη θεραπεία με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί σπάνια να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως πάνε με πακέτο μετρητών εκεί. 50, 100, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Πάνε χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Και γίνεται όλη η διαδικασία αυτή. Και φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 5 ή 6 φορές τη μέρα για διαφορετικούς πελάτες. Βάλτε κάτω το ποσό. 6.000 σε μία θεραπεία τη μέρα. Επί 5 φορές. Πώς αποκτήθηκαν τα σπίτια στο ψυχικό, τα κίνητα στο Κολωνάκι? Δεν γίνεται από τη δουλειά σου αυτό. Εκτός αν δανειστείς και εν πάση περιπτώσει ακολουθείς άλλες νόμιμες κατάλληλα διαδικασίες. Έχει μπουκάρει η ΑΔΕ λοιπόν και κάνει φύλλο και φτερό όλα όσα θα βρουν στο ιατρείο. Προφανώς ανοίξουν και λογαριασμοί, έτσι, του ζεύγους. Γενικώς, επειδή έχω καλή ενημέρωση από χθες, αυτό το οποίο σας έλεγα το πρωί το μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, θα κάνουν φύλλο και φτερό το φορολογικό προφίλ και των δύο γιατρών. Προσέξτε, δεν είναι μια απλή φορολογική περίπτωση. Και ενδεχομένως και άλλοι γιατροί να μην κόβουν αποδείξεις. Και ενδεχομένως να είναι και πολλοί. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που παραπέμπει σε κόζα νόστρα και το οποίο δεν έχει τίποτα νόμιμο. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε για τα μηχανήματα είχαν άδειες. Ούτε για τον τρόπο που έκαναν θεραπείες είχαν έγκριση. Δεν ξέρουμε αν είχε ειδικότητα η γυναίκα αυτή ή αν δεν είχε. Ανάλογα με το πώς παρουσιαζόταν, τα στοιχεία της ήταν να αποδείξει ότι ήταν ψεύτικα. Όλο αυτό δηλαδή το πράγμα δεν εμπίπτει μόνο στο φορολογικό έλεγχο και στην ενδεχόμενη φορολογική παράβαση του ζεύγους. Συνδέεται με το κακουργηματικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης και το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα βγει από κάτω, θα φανεί. Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα μπλέξει κόσμος με αυτή την ιστορία. Ιατρικός σύλλογος Αθήνας, με ραντεβού λέει πάμε και κάνουμε αυτοψίες. Μα αν κάνεις με ραντεβού, άνθρωπε μου, αυτοψίες, τι νόημα έχει αυτό? Ο άλλος σου κρύβει τα μηχανήματα και αυτά τα οποία δεν θέλει να παρουσιάσει και τα εμφανίζει μετά. Το θέμα είναι να κάνεις αυτοψίες χωρίς να τον ενημερώνεις τον άλλον. Επιτόπου την ώρα της δουλειάς και εντελώς ξαφνικά. Καλά, το τι διαπλοκή υπάρχει εκεί, αφήστε το. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δικός μας Μαζό δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε ξανά από κοντά τη φωνή του και να ξεχάσουμε προβλήματα και πόνους που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να ευχαριστώ για όσα μας έχει προσφέρει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ας ελπίσουμε μέσα από αυτό το δράμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, φαντάζομαι περισσότερες κυρίες, να το κόψουν αυτό το σπορ. Δηλαδή να πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την νοσοκομιακή υποστήριξη από πίσω, που σημαίνει ότι θα πάνε ή σε οργανωμένες κλινικές ή σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ιατρία, και όχι να πηγαίνουν στον κάθε τυχάρπαστο που κονομάει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσαν οι γιατροί αυτοί, γιατί η δική σας ζωή θα κινδυνεύσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το περίεργο είναι πως δεν είχε συμβεί κάτι στραβό τόσο καιρό, εκτός και αν είχε συμβεί και δεν το μάθαμε. Μέσα δηλαδή, μέσα στις πιθανότητες ενός ιατρικού λάθους ή εν πάση περιπτώσει ενός παθολογικού προβλήματος μπορεί να έχει κάποιος ασθενής να κατέληξε και να μην δόθηκε έτσι συνέχεια στη δημοσιότητα. Καλά οι δικαιολογίες του ιατρικού συλλόγου ότι δεν ξέραμε, έκρυβε τα μηχανήματα κτλ. Αφού η κυρία διαφήμιζε στα κοινωνικά δίκτυα φόρα παρτίδα σε όλο το διαδίκτυο, τι ακριβώς έκανε με το μηχάνημα αυτό, με τη διαδικασία αυτή? Αλλά σας λέω ότι το χειρότερο κατά τη γνώμη μου σε ανθρωπιστικό επίπεδο όλων είναι ότι κανένας δεν συνόδευσε από τους δύο γιατρούς τον ασθενή, τον άνθρωπο που κατέληξε, ούτε καν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Μόνο και η ντροπή, ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Το έγραψε πριν πολύ ωραία ο Αρκά. Σε μια κοινωνία που φοβάται το γύρας, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να πουλήσουν νεότητα με κάθε κόστος. Το ζητούμενο είναι οι έλεγχοι να προηγούνται της τραγωδίας και όχι να ακολουθούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να σε καλά, Αβραμ. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό σ' ακούγεται το μαζονάκι μου, φαίνεται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, ένα ορθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνει ζωροδοκία.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο για γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά κόκκινο παντελόνι, κοντό στενό. Λες και είσαι πιτσιρίκος 18-20 ετών. Ζιβάγκο μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει ελέγχους στα ιατρείο κατόπιν ραντεβού? Έχετε δίκιο, κυρία Σταυρούλα. Δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται ευνηδιαστικά και όχι με ραντεβού. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Λάμπρο. Και στην κυρία Γεωργία Πολαμία που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της και καλή εκπομπή. Πολύ στενάχωρο το θέμα με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ήταν αγαπητό πρόσωπο. Ακόμα και όσοι δεν τον άκουγαν, ο τρόπος που κατέληξε και έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο τον κατέστησε εξαιρετικά συμπαθή. Λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά. Απίστευτο, έτσι. Είναι η αποκάλυψη ότι ο γιατρός έψαγνε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Πω, φοβερό. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Προέκυψαν από τον έλεγχο του υπολογιστή στο γραφείο της γιατρού. Είδαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια που συνέβη αυτό το 2ωρο-3ωρο δηλαδή που ήταν ο Μαζονάκης εκεί, είχε πληκτρολογήσει στο chat GPT. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από έμφραγμα. Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Καταπέλτης ο Γιαννάκος, σας είπα για το θάνατο Μαζονάκη. Κομπογιαννίτησα αποκάλεσε τη γιατρό. Υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν δούλευε. Και το ερώτημα, ξέρετε, πέραν της ποινικής μεταχείρισης, το ιατρείο αυτό θα εξακολουθεί να λειτουργεί, γιατί μέχρι τώρα δεν του έχουν αναστείλει. Δεν λέω να του πάρουν την άδεια. Δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Δηλαδή, περιμένουν την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι δεν προφυλακίζεται το ζεύγος. Θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή, να επιτελεί το λειτουργήμα του γιατρού και το ιατρείο αυτό θα είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί έχουν περάσει ήδη 3-24 ώρα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλα Σαββατοκύριακα, κατά την εκτίμησή μου. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετρολόγος που είναι πιο καλός και εξειδικευμένος σε αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε καλοκαιράκια και στις αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή τραβάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν όχι με 35 βαθμούς, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές, αλλά σίγουρα καλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Θα μας τα πει όλα αυτά.
1: Ο θησαυρός της γης είναι αυτό που εμείς έχουμε, Κατερίνα. Είναι που σ' αγαπώ.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: Σε λοιπόν την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση που είναι σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

0: Και κάτι ακόμα, έτσι ως συμπέρασμα. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Όσα φάρμακα δεν δίνει δωρεάν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περιμένουν με τις ώρες στα επίγοντα περιστατικά και στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που περιμένουν επίσης, είναι καρκινοπαθείς οι άνθρωποι και δίνουν τον αγώνα της ζωής για να επιβιώσουν όσο μπορούν να επιβιώσουν. Και βλέπεις δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες κλινικές που κάποιοι άνθρωποι πετάνε τα χρήματά τους χωρίς κανένα σοβαρό λόγο, επιστημονικό λόγο, και τελικά πραγματικά καταλήγουν λόγω ασχετοσύνης των γιατρών. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Δεν θέλω να πω ότι όλα εδώ πληρώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι από αυτή την ιστορία να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα σε τέτοιου είδους ιατρία κλινικές. Ούτε καν κλινική δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το αποκαλώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Και ας σκεφτούν καλύτερα οι άνθρωποι που δίνουν τα χρήματά τους εκεί, μήπως είναι η ώρα να αλλάξουν φιλοσοφία στη ζωή. Και τα χρήματα τα οποία δίνουν εκεί να τα δίνουν τουλάχιστον σε ένα σοβαρό νοσοκομείο. Ας είναι ιδιωτικό και πολύ περισσότερο αν είναι δημόσιο, που εκεί δεν θα χρειαστεί καν να δώσετε τα χρήματα αυτά. Τι μόδα είναι και αυτή. Παρακαλώ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους Γιάννη που θέλουν να αποκαλούνται γιατροί. Κρίμα. Καλό ταξίδι.
2: Όχι μόνο να μετράμε, τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε.
1: Καλημέρα στο φίλο, τον coach τον Μιχάλη, ο Θεός σας τον αναπαύσει. Τώρα έχουμε εθνικά θέματα σοβαρά, καλή συνέχεια. Ναι, δεν είναι το θέμα του Μαζονάκη μόνο, αγαπητέ όμως, coach Μιχάλη. Τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα, δεν σημαίνει κάτι. Αναδεικνύουμε παθογένειες του εθνικού, της ελληνικής κοινωνίας και σε σχέση με τέτοιου είδους ιατρία που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν.
2: Καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη, μεγαλώνω και ξεχνώ. Μόνο τους κακούς ανθρώπους.
1: Τα ιατρικά θέματα παραμένουν, τα εθνικά θέματα παραμένουν πάντα εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα καλύπτουν πάντα όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλά, τώρα ο ιατρικός σύλλογος κάνει έλεγχο μετά από ραντεβού. Είναι σαν να κλείνει ασφάλεια ραντεβού με εμπόρους ναρκωτικών να κοιτάξουν αν έχουν ναρκωτικά στον χώρο. Άραγε θα επέμβει και εκεί η δικαιοσύνη για το τι συμβαίνει στον ιατρικό σύλλογο. Έχω την αίσθηση πως θα πάρει πολύ κόσμο μαζί του ο Γιώργος Μαζονάκης. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Καλημέρα, το είδα, Στέφανε, που τα έβαλε με τον υπουργό, το δικηγόρο του. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγανάκη. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να έρχομαι διακοπές στην πατρίδα τέλος Αυγούστου, όλο το Σεπτέμβριο και να φεύγω αρχές Οκτωβρίου. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη, να χαρείς τις διακοπές σου, να ξεκουραστείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί.

0: αυτά που πίσω.
1: Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Αντώνη Μιλωνάκη, να πούμε θέματα που αφορούν την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ισορροπία. Καλημέρα, Αντώνη. Μας ακούει ο Αντώνης ο Μιλωνάκης? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Αντώνη Μιλωνάκη, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σου, εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά και εσύ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
1: Τα συλληπιτήριά μου και στο, για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτά που είπε, προσυπογράφω και πρέπει να προσυπογράψουμε όλοι, Γιάννη. Σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, συμπεριφορά και σκέψη. Εάν δεν αλλάξουμε άμεσα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, Γιάννη. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Και όσο αφορά και τώρα, τον ιατρικό σύλλογο,
0: έχει ευθύνη. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, συγχαρητήρια σε αυτά που είπες, γιατί δεν παίρνουμε θέση εύκολα.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, τι γίνεται, αυξάνουν οι Τούρκοι την ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου. Θα μας τα πεις τώρα αναλυτικά. Ο Μητσοτάκης συζήτησε για την πώληση του καλωδίου με τον Μακρόν. Από χθες το απόγευμα είναι στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έχω την αίσθηση πως σας στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά.
1: Έστειλε το μήνυμα,
0: ναι,
1: Γιάννη.
0: Ναι, το έστειλε ήδη χθες. Και περιμένω να το στείλει και αύριο, ναι.
1: Ναι. Είναι το τριμέρες εκδηλώσεις του για την απελευθέρωση του Καστελόριζου, τα 83 χρόνια γιορτάσουμε. Το μήνυμα αυτό είναι για πρώτη φορά στέλνεται από ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ ηχηρό. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός τρεις μέρες περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μαζί του θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης,
0: ναι, και βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πλέον, ότι τα πράγματα στην εξωτερική μας πολιτική, εκτός από την πολύ σωστή συμπεριφορά της Ελλάδος και ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ως προς την κυβέρνηση γενικότερα έναντι των αξιώσεων της χειρουργίας και του αναθεωρητισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Ο φόβος του Ερντογάν. Όταν σταματήσαμε, Γιάννη, τις εκπομπές τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι του Ερντογάν πλέον. Ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σηκώσει το κεφάλι πολύ ψηλά. Πατάει γερά στα πόδια της. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άκουγα πάρα πολλές φορές και τα ακούω συνεχώς. Η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν για τα εξωτερικά θέματα, λες και μιλούν για τα εξωτερικά ιατρία. Είναι απίστευτο αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα πάνε τα
0: πράγματα. Είχα χθες τον Σάβα Καλεντερίδη και τον ρώτησα πότε θα ποντιστεί το καλώδιο. Μου είπε λοιπόν ότι υπολογίζει μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν ανατραπεί ο προγραμματισμός. Τον ρώτησα αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μου είπε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Σίγουρα όμως θα στείλουν οι Γάλλοι δικά τους πολεμικά πλοία και ίσως το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Καταλαβαίνεις πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πλάτες προστασία στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό, Γιάννη, είναι σίγουρο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ποντιστεί το καλώδιο τελικά. Η απόφαση έχει ληφθεί και στην τριήμερη επίσκεψη, και στην επίσκεψη την τριήμερη που είχε με τον Αιγύπτιο το Σίσι και με τον Χρυσοδουλίδη συζητήθηκε το θέμα του καλωδίου. Η Αίγυπτος είναι υπέρ αυτού του πράγματος, διότι είναι θέμα πλέον ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα βγει επίσημα Ναύτεξ για το πότε θα ποντιστεί.
1: Θα βγει Ναύτεξ. Και αν τυχόν, και βεβαίως πιθανόν είναι να συνοδεύεται και μια φρεγάτα γαλλικό, η φρεγάτα η ελληνική είναι σίγουρα θα είναι εκεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι και θα γίνει η πόντιση του καλωδίου με την Κύπρο, και πρέπει να γίνει, διότι είναι θέμα ηλεκτρικής ενέργειας, επαναλαμβάνω, αλλά και του Ερντογάν δεν θα περάσει. Έχει καταλάβει πλέον, προχθές η Μιλιέτ είχε τίτλο, ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο, για το οποίο ήταν αρθογράφημα του ιδρυτή της, του ιδιοκτήτη της, δεν είναι κάποιος ρεπόρτερ που έγραψε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου.
0: Ναι,
1: το είδα. Η Ελλάδα έχει το μονομερές δικαίωμα, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, τα έξινα θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και για τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν έκτισε ο αρθρογράφος της Μιλιέτ και έγραψε ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό και υπάρχει ένα σενάριο πολέμου που ετοιμάζονται. Επίσης, ένα ινδικό μεγάλο μέσο, το μεγαλύτερο, το First Post της Ινδίας, έγραφε πριν από 15 μέρες τα σενάρια πολέμου, ότι υπάρχουν σενάρια πολέμου από την Τουρκία, ετοιμάζεται η Τουρκία για πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Τώρα βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλες ακροάτριες και οι ακροατές σχετικά με την πώληση του καλωδίου. Να κρατήσουμε το σενάριο του Plan B που μπορεί να έχει η Ελλάδα σε περίπτωση εμπλοκή, σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος από τους Τούρκους, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ σε ένα τέτοιο σενάριο.
1: Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσουν.
0: Δεν θα το τολμήσουν. Ειδικά αν υπάρχει συνοδεία από τα γαλλικά πολεμικά πλοία και από το αεροπλανοφόρο βέβαια.
1: Το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λόγω της φιλίας μας και της στρατηγικής σχέσης μας με το Ισραήλ. Δηλαδή τσακώνονται τα δύο βουβάλια και την πληρώνει
0: μάλιστα
1: ο άνθρωπος που πίσω είναι στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ, πολύ σωστή σαν υλοποίηση, προχωράει και το σχέδιο για την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πήραμε τους πυράβλους ΠΑΛΣ, να ξέρουμε.
0: Πότε έρχεται η δεύτερη φρεγάτα στην Ελλάδα?
1: Έρχεται τέλος του Οκτωβρίου, τέλος του χρόνου, αρχές του αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη είναι έτοιμοι σχεδόν. Έχουμε και τις δύο νέες φρεγάτες.
0: Οι Ιταλικές πότε θα έρθουν?
1: Μπεργκαρίμι, η μία θα είναι το πρώτο εξάμεινο του 28 και η δεύτερη το δεύτερο εξάμεινο του 20, το πρώτο εξάμεινο του 29.
0: Οπότε συνολικά πόσες φρεγάτες θα έχουμε, σύγχρονες φρεγάτες?
1: Θα έχουμε 12. 12 φρεγάτες. Οι τύπου ΦΡΕΜ θα ανακατασκευαστούν. Νομίζω, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Θα έχουμε πλήρες και το αεροπορικό και
0: τώρα,
1: το...
0: κάτι τελευταίο. Και το ναυτικό.
1: Και το ναυτικό, ναι, αλλά και το στρατού, το οποίο...
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Πότε περιμένουμε να πάρουμε τα F-35, τα πρώτα F-35?
1: Κοίταξε, είπα, ήταν για το 30, τώρα έχει γίνει το 29. Τα πρώτα, ναι, θα έρθουν τέλος 28, αρχές 29.
0: Και πόσα θα πάρουμε σύνολο F-35?
1: 22.
0: 22, ναι, μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι θα πάρουμε 22 συν 22. Θα κάνουμε δηλαδή μια επανάληψη όπως είχε γίνει και με τα Ραφάλ.
0: Ναι. Οπότε το 2030 ολοκληρωμένο πακέτο αεροπορικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δεν συζητάμε για παλαιότερης. Πόσα θα έχουμε?
1: Μαζί με το Viper που τα οποία
0: θα
1: τελειώσουν και τα λοιπά, Ραφάλ και το 124.
0: Μάλιστα.
1: Καινούρια. Μιλάμε 4,5 και 5 γενιά.
0: Όταν οι Τούρκοι πόσα 4,5 και 5 γενιά θα έχουν?
1: Κανένα,
0: αντίστοιχα.
1: Κανένα. Δεν ξέρω τα Eurofighter.
0: Καλά, αυτά θα τα πάρουν.
1: Αν θα τα πάρουν. Αυτό, το πρόβλημα της Τουρκίας, το F-35, και το λέω Γιάννη επειδή από εδώ ισχυριζόμαστε ότι δεν πρόκειται να πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Τα ωραία λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν μένουν ωραία λόγια. Οι πράξεις μετράνε. Δεν χρειάζεται να σε χαϊδεύει συνέχεια στην πλάτη ο άλλος και να σου λέει καλό παιδάκι.
0: Μάλιστα, τώρα. Μα έτσι είναι. Μα κοίταξε, όσο αντιδρά το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και το ελληνικό.
0: Και το ελληνικό. Είναι πανίσχυρο, αλλά νομίζω το εβραϊκό λόμπι καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι πανίσχυροι Αμερικανοεβραίοι έχουν κανάλια, διαθέτουν ιδιωτικές τράπεζες, είναι πολύ ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θέλουν. Δεν θέλει το Ισραήλ άλλον πλην της Ελλάδας με F-35. Δεν θα βάλουν βέτο. Και το Κογκρέσο δύσκολα θα ανάψει το πράσινο φως.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση για να το πάρει. Όσο και να φωνάζει ο Τραμπ, όσο και να θέλει και να παρακαλάει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επίσης, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Ισραήλ είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και στη Συρία και παντού. Άρα λοιπόν.
0: Και αυτή η αντιπαλότητα μας βολεύει εμάς, όπως είναι φυσιολογικό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Δύο φορές φίλους. Να είμαστε καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Την καλημέρα.
0: Έλα. Τι έπεσε γραμμή. Οκ, την καλημέρα μας. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά θετικά μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση, για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν από λίγο. Να σας πω το εξής, ότι η Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες είχε εκδώσει μία ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή την ενδιαφέρει περισσότερο και το Ισραήλ βεβαίως, κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε λοιπόν στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Κομισιόν πει, αναφέρει μάλλον, ότι είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Κομισιόν. Δεν θα ρωτήσουμε κανένα κράτος το οποίο δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτογραφίζοντας προφανώς την Τουρκία. Τώρα, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δηλαδή θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε η γαλλική εταιρεία δεν έχει να κάνει, δεν είναι θεσμοθετημένη εταιρεία, δεν αποτελεί κράτος, δεν αποτελεί δηλαδή επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια μεγάλη πολυεθνική με κυρίως γαλλικά κεφάλαια εταιρεία, η οποία μικρή σημασία έχει αν θα ρωτήσει ή όχι τους την άλλη πλευρά. Η ίδια η εταιρεία στις διαβεβαιώσεις που έδωσε στον Πρωθυπουργό κατά την τελευταία συνάντηση με τον Μακρόν στα Ηλίσια Παιδεία, στο Παλάτι των Ηλυσίων, είπε ότι δεν πρόκειται να ερωτήσει και ότι θα κινηθεί μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αυτούς τους κανόνες θα ακολουθήσει και την Ελλάδα και η Ελλάδα. Κρατήστε την εκτίμηση που σας λέω. Είναι δεδομένο πως θα ποντιστεί το καλώδιο. Σας το έχω πει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τεράστιο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια. Θέλει οπωσδήποτε να ποντιστεί το καλώδιο. Σας το λέω για να μην κάνετε όνειρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην ποντιστεί το καλώδιο αυτό. Θα ποντιστεί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Έχουν υπογραφεί σύμφωνα, έχουν υπογραφεί συμβόλαια. Θέλει η συγκεκριμένη Meridien, η γαλλική εταιρεία, οπωσδήποτε να προχωρήσει διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που ξεπερνούν τα συμφέροντα των Τούρκων στην περιοχή.
11: Είσαι τα φώτα εκεί, έχω μείνει εγώ.
0: Το είπε άλλωστε εδώ χθες στην εκπομπή μου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος ανέλησε εξαιρετικά ρεαλιστικά όλη αυτή την ιστορία με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το καλώδιο γενικότερα. Αυτό το έργο, το οποίο αποκαλείται έργο GSI, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Να σας πω επίσης μια πληροφορία που βγαίνει από το διπλωματικό και όχι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες οι τρεις, αποφάσισαν την επανεκκίνηση του έργου και όρισαν και ημερομηνία, την οποία κρατούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την διπλωματική κινητικότητα, αλλά και την απέναντι πλευρά, την Άγκυρα, εντελώς μυστική. Η κινητικότητα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό πριν. Να δούμε πότε θα πέσει, πότε θα ποτιστεί και πότε θα το μάθουμε εμείς. Εκεί κούμπωσε το τελευταίο τέτατε του Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Άσχετα αν το Μέγαρο Μαξίμου και το Ελιζέ ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πράγματα γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Ενδιαφέρεται και όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται για αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσιολογικό. Παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αφού στείλω την καλημέρα μου και στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Σαββατοκύριακου. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, ενδιαφέρον, παρεμφερές στο θέμα, όχι ίδιο, αλλά παρεμφερές με αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζα από νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια ως 31 Οκτωβρίου, γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα νέα του Σαββατοκυριακού.

0: Πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα στη διανομή της. Η ώρα της ατομικής προκοπής, σπίτι, εργασία, εισόδημα, οικογένεια, σύνταξη, προοπτική. Η εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για μισθούς, φόρους, συντάξεις, οικογένεια, στέγη και επιχειρήσεις και πού θα κριθεί η πραγματική τους επιτυχία στην κοινωνία. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στον ριζοσπάση του Σαββατοκυριακού. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έχει στην πρώτη του σελίδα η εφημερίδα ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει κεντρικό θέμα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μου έλεγε φίλος μου, ο οποίος σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου κλαμπ που πάνε πιτσιρικάδες, ότι έχει πέσει η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50%. Γιατί προφανώς όσοι πιτσιρικάδες πάνε εκεί προσέχουν πόσο πίνουν, είτε γιατί οδηγούν, είτε εν πάση περιπτώσει για να μην περάσουν από το αλκοτέστ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, η επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού. Και τρίτο θέμα, αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι. Θα τα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, έχουν ενδιαφέρον. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαν στις νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Η εφημερίδα παρουσιάζει και δημοσκόπηση, είναι φιλικά προσκύμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Η Νέα Δημοκρατία με στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, είναι πρώτη με 25,5%, η δεύτερη είναι η Ελλάς με 16,5% και το Πασόκ είναι μόλις 9% πίσω. Είναι με 9% πίσω, όχι 9 μονάδες πίσω, παίρνει 9%. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Μετά το φτωχό δημοσκοπικό ταμείο της ΔΕΘ επενδύει τώρα στην ένταση και στο θερμό επεισόδιο ο Πρωθυπουργός. Έτσι διαβάζει η εφημερίδα Δημοκρατία την τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πλεύρης και Πατούλης παλαιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνουν το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο γρήγορα-γρήγορα. Κτηματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και κλείνουμε με το καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Η Δημοκρατική Παράταξη πάνωπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδήσεις και όχι ειδήσεις, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας

0: γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
0: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
8: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα τον Real FM, δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας την κυρία Μαγδαληνή που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετησίως. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκη.

0: Θα φανεί, γιατί ακόμα, ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτής. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του από την ΚΟ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων μας. Αθάνατοι, όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος, και για το μαζό Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά, Γιάννη, σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε, να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας ντυμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ο νόνο ήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα, και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τοξοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείς, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα καύσιμα από Δευτέρα? Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2,15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση τιμή επικράτειας είναι 2,12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχει φτάσει και τα 2,40, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έτσι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από
1: λοιπόν,
0: εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και ειδικά όταν μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών, γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας συναρτάται και από τις χρηματιστηριακές τιμές,
0: ναι,
1: του φυσικού
0: μου έκανε
1: αερίου.
0: Εντύπωση ότι στις ΗΠΑ που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας,
1: ναι,
0: ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το ντίζελ.
1: Από τα 3,7, ναι, που ήταν πριν την κρίση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, και όχι δικιά μου η εκτίμηση, και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg, αλλά και του... της Goldman Sachs, μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια, και το Brent και το φυσικό αέριο. Και
0: μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 1,90.
0: Ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πόσο,
1: 1,07. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να γίνει.
0: Τι μπορεί, τι περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών από εδώ και πέρα?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν,
0: ναι,
1: πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή, όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί και τα λοιπά, και σε οποιοδήποτε πάρχο, να πάνε στο μεγάλο πάροχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό, με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο, διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή, να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, Εσύ τι θα συνιστούσες, με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Δηλαδή πιστεύω κατά τη δική μου εκτίμηση ότι σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και ντίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και
1: ντίζελ. Ναι, ναι,
0: ναι,
1: όλα, όλα, όλα.
0: Ναι. Πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη,
0: τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, άκου, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο Βρυξελών κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Οκ, okay, τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν
1: διαρκώς. Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Δηλαδή
0: για αγορά αντλιών θέρμανσης.
1: Μπράβο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά την τιμή του.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα, και ακριβό το πετρέλαιο, και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ η ηλεκτρική θέρμανση, το ρεύμα. Δηλαδή αντλίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντλία θερμότητας, όχι με κλιματιστικά που καίνε πολύ.
1: Όχι, ή με ηλεκτρικά καλοριφέρια, και αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες. Η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν. Να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα αλλαγής ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα. Ναι. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεις την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον Κρέκο φίλε, σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλος μου Στέλιος, Γιάννη καλημέρα. Ο πρωινός καφές χωρίς εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη, ζούμε για να σε ακούμε. Έλα ρε Στέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά. Την αγάπη μας σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως η γείτονα μετά την απόπειρα του 2016. Το νου μας εμείς. Και όχι μόνο δεν γίνονται, αγαπητέ φίλε, πραξικοπήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όλους τους πιθανούς αντιπάλους του Ερντογάν θα τους έχει προφυλακίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο Νταβούτογλου, στον οποίο ακούστε, αν είναι δυνατόν, ανακάλυψαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ότι προσέβαλε τον πρόεδρο διαδικτυακά σε μία ανάρτησή του. Και αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για να προφυλακιστεί, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιοι μας παρουσιάζουν τον Ερντογάν ως το μεγάλο ηγέτη. Πράγματι. έχει ενισχύσει τον διπλωματικό και πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένος λόγω της γεωπολιτικής θέσης περιοχής, αλλά μην τον αναδεικνύουμε και σαν μεγάλο δημοκρατικό ηγέτη. Ολιγάρχης, κανονικός και με τον νόμο και με το Σύνταγμα δηλαδή. Για να μην τον αποκαλέσω αλλιώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον κύριο Τάσο Καμπά, τον καπετάνιο. Καλημέρα Γιάννη. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά πάλι πληρώσαμε βιβλία. Πρωθυπουργός και υπουργός δεν λένε κουβέντα και κανείς δεν τους ρωτάει. Μας τιμωρούν επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικά σχολεία. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει κάτι, όπως θα πρέπει να σταματήσει στην ενέργεια αυτός ο τρόπος χρέωσης πολίτες. Το ρεύμα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Αν η ενέργεια δεν επαρκεί για να κάνουν πολέμους και να συντηρούν την τεχνητή νοημοσύνη, ας βρουν άλλους τρόπους. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο φίλος ο κύριος Καμπάς, καπετάνιος σε μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω όσο μπορώ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 24, το οποίο είχε πουληθεί. Δεν ξέρω πώς η αστυνομία το βρήκε τέλος του 25. Παραδόθηκε σε μένα 20 Δεκεμβρίου του 25, χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, τα οποία έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να μου πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή. Ο Τόνιο Μαυρομάτης. Εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να τα ακούς με το ζόρι? Υποχρεώνει κανένας από πάνω δηλαδή, ντε και καλά, να ακούς τον Γιάννη Παπαγιάννη? Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλεις, δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούς συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθείς συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο site? Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα.
1: Καλημέρα,
0: χρόνια
1: κύριε
0: τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι, το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, γέρι, το κεφάλι μας να
0: καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ελαιώνα. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια, ως προς την έναρξη υλοποίηση του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ, ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤΑ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό? Τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Όπως στις εφημερίδες, ο κύριος Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση τηλεόρα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία, εργασία και
0: μου είχε στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν τυχαίο ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες, που αποκάλεσες ολιγάρχη τον Ερντογάν. Πολύ σωστά τον αποκάλεσες, γιατί όλη η οικονομική δύναμη είναι πάνω στο πρόσωπο του Ερντογάν. Εγώ θα έλεγα όχι στο πρόσωπο, στις εξουσίες του Ερντογάν. Να είσαι καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε. Παλιός φίλος από το Παρίσι, ξέρει αυτός. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, δηλαδή εγώ, σαν Δήμο Εγάλεο το λέω, γιατί εκεί είμαι δημότης, έχει κάνει τα πάντα. Έχει περάσει και τρίτη φάση, με την έννοια ότι έχουν γίνει οι πράξεις εφαρμογής συμμονωμένες όλες, όπως και το κομμάτι της Αγίας Άνης, το οποίο δεν είχαμε διανοίξει εμείς μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν έτσι ξεκίνησε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, προφανώς.
2: σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει σταθμό μεταφόρτωση, τον οποίο είχαμε δεχτεί τότε, που ήμουν και πρόεδρος των Δημάρχων, προκειμένου να προχωρήσουν και άλλοι σταθμοί μεταφόρτωσης να χωροθετηθούν στο λεκανοπέδιο.
0: Συγγνώμη, οι χρήσεις γης στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί για όλη την περιοχή ή μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού?
2: Έχουν ολοκληρωθεί για το κομμάτι της περιοχής του Εγάλεου. Όλες. Άρα εκεί από το διάταγμα, από το προεδρικό.
0: Ναι, άρα αυτό το διάταγμα έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το Εγάλεο.
2: Ναι, από το διάταγμα του 95 υπάρχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Για το κομμάτι εκείνο. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ένας μελετητής, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός όπου θα επιβραβευτούν χρηματικά οι τρεις πρώτες μελέτες. Γιατί εδώ άλλο το κομμάτι από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Πέτρου Ράλι που μπαίνει μέσα Εγάλεο και Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και άλλο το κομμάτι που πιάνει τα χτέλ. Τα υπάρχοντα σήμερα που είναι στο Περιστέρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Υπήρχε άλλη μελέτη.
0: Ναι, όταν ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
0: θυμάμαι ότι υπήρχε σχεδιασμός για τη χρήση του υπολείπου χώρου.
2: Πολύ σωστά.
0: Για ήπιες χρήσεις. Όταν εννοούμε ήπιες. Μπράβο. Αυτά θα αλλάξουν, θα γίνει εμπορική χρήση. Τι ακριβώς θα συμβεί?
2: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καταρχήν. Υπάρχει βέβαια και στο πρόγραμμα ακούω ότι είναι. Σαν σημείο έτσι οριακό από τα σημεία που παίρνουν και το ρέμα.
0: Κοιτάξτε,
2: που υπάρχει εκεί.
0: Τώρα το ερώτημα είναι: επίσημη ενημέρωση έχετε? Δηλαδή είστε τοπικός βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκλέγεστε εκεί.
2: Βέβαια.
0: Είστε ένας από τους μοναδικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση της περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, οι αρμόδιοι, οι αρχές σας έχουν ενημερώσει τι θα γίνει τελικά?
2: Με τους Δήμους παίρνω τηλέφωνο και μιλάω.
0: Ναι, τι σας λένε λοιπόν?
2: Δεν είναι, ακόμα δεν είναι στον αέρα αυτό. Θα γίνει η μελέτη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει και ο Δήμος της Αθήνας, από το, δηλαδή τα φορτηγά να πάνε κάπου αλλού, προκειμένου εκεί να γίνει ο σταθμός των χτέλ, ο οποίος ναυάγησε.
0: Ναι.
2: Ναυάγησε γιατί η κοινοπραξία που υποτίθεται ότι προτίθεται να μπει στη διαδικασία με μορφή ΣΔΙΠ να το φτιάξει. Δεν συμμετέχει. Δεν
0: μάλιστα, χάρα δεν μεταφέρονται άμεσα τα κτέλ, λοιπόν.
2: Να βάγισε το θέμα της φυλής.
0: Ναι.
2: Πάμε αυτή και από την αρχή. Άρα δεν φεύγουν τα πρακτορία που υπάρχουν εκεί μέσα. Να βάγισε η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στον Κηφισό, έως ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα έχουμε πρόβλημα παντού. Και θα κάνουμε ξεκίνηση διαδικασία, βέβαια, για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα είναι.
0: Εννοείται τρεις σύραγγες στην. Μετά το Χαϊδάρι.
2: Που βγαίνουν, ναι, βγαίνουν στο θριάσιο πεδίο και υποτίθεται ότι από εκεί θα φεύγανε, δεν ξέρω μέσω λεωφόρου.
0: Μα αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, από τον αρμόδιο υπουργό.
2: Δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Το οποίο θα κάνει μια τριετία.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο στο λειτουργία του. Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνουν τελικά.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένα το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το, και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για να θεωρήσει του διατάγματος του 95. Εμείς, σαν Δήμο, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
0: Πάντως αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική γενικότερα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλες αυτές, όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι της μελέτης που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το μουσείο των Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως θα έχει ξεχωριστή μελέτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
2: θα λειτουργήσει το γήπεδο.
0: Θα ανοίξει για το φύλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού και τον άλλο φύλαθλο κόσμο.
2: Βεβαίως.
0: Που αγαπάει το ποδόσφαιρο, τέλη του 27, σωστά?
2: Σωστά.
0: Ωραία. Θα έχει ολοκληρωθεί τέλη του 27. Γύρω-γύρω από το γήπεδο τι θα υπάρχει? Θα υπάρχουν καταστήματα? Τι χρήση γη θα υπάρχει,
2: προσέξτε,
0: στην περιοχή?
2: Προεβλέποντο ελαφρές εμπορικές χρήσεις, τώρα η διαδικασία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον γη του δημοσίου, άρα πού θα παρακάνουν εργατείο τις κατοικίες τις περίφημες. Πάλι δηλαδή, θέλω να πω, να κάνεις κάποιες.
0: Ωραία, θα είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά, δηλαδή.
2: Θα είναι ένα γήπεδο στην Αγία Σάνης, όπου εκεί θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις το που μπορείς και θα μπαίνεις μέσα. Δεν έχει αυτή η υποδομή γύρω.
0: Μάλιστα.
2: Θα κάποιος χώρος βέβαια για παρκάρισμα θα δημιουργηθεί.
0: Προφανώς. Υπάρχουν αρκετές αλάνες εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα φτάνει για πολύ κόσμο.
2: Εκεί είναι το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει δημιουργηθεί με την προϋπόθεση. Δεν είναι δηλαδή ένα σχεδιασμό που γίνεται τώρα. Θα πρέπει να μεταφερθούν τα πρακτορία των λεωφορείων διότι αυτά τα βραχτήρια που είναι στο Περιστέρι θα φύγουν. Όμως επειδή δεν μπορεί να φύγουν τώρα, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν δημιουργηθεί τα άλλα,
0: μάλιστα,
2: πάμε πίσω. Εκεί λοιπόν πάλι θα γίνουν άλλες κρίσεις ήπιες.
0: Ωραία, αν όλα πάνε καλά, αν όλα πάνε καλά με τις μελέτες, με τις χρήσεις.
2: Μην μου βάλετε χρόνια
0: χωρίς. Κατάλαβα.
2: Μην μου βάλετε, γιατί θα πω από Θεσσαλονίκη και θα ακούσω και όλους αυτούς που μιλάνε τώρα με τα θά που λένε και θα φύγω χορτάτος. Μην μου βάλετε.
0: Μάλιστα.
2: Αφήστε το.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράνε τα έργα κανονικά για να παραδοθεί τέλος του 27.
2: Μακάρι όμως, λέω, να γίνουν αυτά έστω και με αυτό το χρόνο που θα παρέλθει. Για να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε, μια αδόμητη περιοχή, το μεγαλύτερο, στο κέντρο, στην καρδιά του Λεκανοπεδίου, όπου πραγματικά θα πάρει ανάσα και η Αθήνα και η Γυροδύμη και θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά πρέπει ένα-ένα, μότα-μότα, τα οποία τα λες, να γίνονται άμεσα.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που υπάρχουν εμπόδια και βεβαίως πολλά, δεν τα έχει βάλει η ίδια κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε, λέμε ότι έχει βάλει η κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το αρμόδιο Υπουργείο περί άλλα μπορεί να κρυβάζει, διότι αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι κάνουν κουπί. Και όταν τους στέλνεις ένα ερώτημα, άστε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν έχουν φτάσει, φτιάξει το σταθμό, υποτίθεται, όπου θα ερχόταν η διαδικασία του ΚΙΤ για να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι σημαντικό, εδώ και έχετε η Αττική, και ξαφνικά ακούμε από τη ΔΕΗ ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα γίνει σε σημειακά κομμάτια η υπογειοποίηση για να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν,
2: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν πάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας, γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί ή όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΔ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις, θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά
8: σε ένα νησί στον Ούτο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: θρύλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στο
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Το μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενο όπου τις φυλακές Νικρήτα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στο Καστελέο Ριζό για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Αλεξανδρούπολη.
6: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, αντίθεση με εμάς, έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές του Σεπτέμβριου. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνος του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερε στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε τον μπάσκετ ΠΑΟ ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και αριθμοί ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξε αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονή που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά, δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Ο ένας για τον άλλο γεννηθήκαμε. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη. Βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους ευεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που τον ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτήν την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Κόζα Νόστρα από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει, για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες, γιατί από ό,τι φαίνεται κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο κροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσάρεστη είδηση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Ναι, είδες. Τραγικό. Λοιπόν. Ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία τον Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 Δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2026.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31/12/25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Πότε
0: θα λάβουν τα 500 ευρώ και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ωραία.
0: Καθαρά.
1: Παρακαλώ. Καταρχήν, τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 2027, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους που αφορά όλους τους κλάδους είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στη συντάξη με τις αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, στο 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές
0: δηλαδή
1: φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς τις ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο κατοστάρικο κάτω.
0: 400 λοιπόν ευρώ.
1: 130 κάπου εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά δεν περιμένουν από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης?
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν δηλαδή, από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, από
1: το
0: χρόνο?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι για φέτος.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας, να είσαι καλά Μαργαρίτα Καρδαρή.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις ρε εσύ Χάρη, στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο, ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε, σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πώληση καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridian για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Άσε που όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. Και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο του Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εισόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους? Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης. Εύη, ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι, στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί, δεν το ρώτησα. Ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει, γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα, αγαπητέ Θόδωρε, αλλά θα το ρωτήσω. Δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδαρία. Σου κάνουμε το χατήρι να απαντήσει από αυτού. Μια ώρα ευτυχή. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να το καλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έθεσα ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής, ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το ονοματεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματά του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα? Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, δεν έγινε καμία αναφορά στη ΔΕΘ Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος, δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις. Πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει, είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, για τα καλά σου λόγια. Και εσύ, κύριε Κουτσογιάννη, και ο άλλος φίλος ακροατής. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, που πάντα στέλνει μηνύματα. Στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρές. Η ιστορία Γιάννη με το Μαζονάκι ξετυλίγει το κουβάρι εξαπάτησης ανθρώπων που πάνε να λύσουν θέματα υγείας και κλείνουν ραντεβού με το Χάρο. Αν υπάρχουν άλλοι νεκροί που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένοι, τι να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω, Κατερίνα μου, είναι ότι τα έχουμε δει όλα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνοιξαν την υπόθεση και καλώς έπραξαν, καλώς έκαναν. Επειδή όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε ένα όνομα πολύ μεγάλο, αναγνωρίσιμο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικά ειδόλου για κάποιους νεαρούς και εν πάση περιπτώσει πούλαγε και ως ρεπορτάζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας πολίτης τον οποίο δεν γνωρίζουμε το όνομά του, με την έννοια ότι δεν είναι ένα δημόσιο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο της showbiz, του ποδοσφαίρου, της ηθοποιίας, του θεάτρου, της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν τέτοιος χαμός? Θα αναζητούσαμε ευθύνες για τους δύο γιατρούς? Θα πήγαινε η υπόθεση σε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη σε ανακριτή και εισαγγελέα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να το ψάξουμε. Μήπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταλήξει, όπως κατέληξε και ο Γιώργος Μαζονάκης, από παρόμοια ιατρία και εργαστήρια που πήγαν και δεν μαθεύτηκε ποτέ? Μήπως δηλαδή αποδόθηκαν οι θάνατοι αυτοί σε παθολογικά ή άλλου είδους αίτια και δεν το ψάξαμε ποτέ, όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές? Αλλά και εμείς κατά συνέπεια. Τουλάχιστον ας γίνει η αρχή για κάποιους κομπογιανίτες που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται ως εξειδικευμένοι ιατροί και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω παρά δολοφόνοι, έτσι όπως αποδεικνύεται η υπόθεση αυτή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Επειδή η κλοπή πορτοφολιών πάει σύννεφο, προτείνω την καταχώρηση των ντοκουμέντων όπως ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ηλεκτρονικά στο gov.gr, στο wallet, στο κινητό, ώστε να μην τα κουβαλάμε πάνω μας. Η επανέκδοσή τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Εδώ προσθέτω ότι τα αστυνομικά τμήματα στα οποία παραδίδονται ανεβρεθέντα πορτοφόλια να φροντίζουν την ανέβρεση των κατόχων των ντοκουμέντων και όχι να τα κρατά στα συρτάρια τους. Ήδη έχει ανέβει στο wallet, το ηλεκτρονικό, και το διαβατήριο για εσωτερική χρήση, για χρήση στο εσωτερικό, όχι για αν θέλεις να πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, γιατί εκεί η διαδικασία αυτή δεν αναγνωρίζεται το ίδιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο, να είσαι καλά, Παύλο. Αυτό, φίλε Παύλο, δεν το έχω καταλάβει και εγώ ποτέ. Πώς γίνεται να διαμαρτύρεται κάποιος για μια εκπομπή την οποία ακούει, λες και είναι υποχρεωτικό αυτό να την ακούει ντε και καλά από το πρωί στο βράδυ? Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Είναι τυχερή η Γιάννη όσοι ακούν Real FM, διότι ενημερώνονται σωστά. Τώρα τι θα πεις, ρε Ανέστη, σε χρόνια ακροατής του Real FM. Στέλνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή μήνυμα, αλλά νομίζω και τις καθημερινές. Λοιπόν, παιδιά, για να το λήξουμε τουλάχιστον για σήμερα, γιατί θα επανέλθει. Όποιος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει αυτό που ακούει, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ακούει κάτι άλλο ή δεν ακούει τίποτα. Δεν σας υποχρώνει κανείς να ακούτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Εμείς πάντως λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας εκτόξευσαν και φέτος στην πρώτη θέση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύ βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχείο και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

Καλημέρα φίλες και φίλοι, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιαούλη. Γιάννη καλημέρα, μιας και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στους υπολογιστές των δύο γιατρών, μπορούν εύκολα να δουν το διάσημο πελατολόγιο που από ό,τι λέγεται αποτελείται από elite κόσμο και των πλουσίων προαστίων. Ας καλέσουν που μάλλον θα γίνει τους πελάτες τους να βγάλουν λαβράκι όσον αφορά και το θέμα των οικονομικών. Πιστεύω ότι θα εμπλακούν και οι ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών, ήδη ενεπλάκησαν. Σας το είχα πει από χθες το πρωί ότι θα κάνουν φίλο και φτωρό το φορολογικό προφίλ των δύο γιατρών και μετά το μεσημέρι έσκασε το κλιμάκιο της ΑΔΕ. Ετοιμάζεται και η οικονομική εισαγγελία να τα κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής όπου ένας γιατρός πήρε μαύρα από ένα πελάτη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που είχε τραγικό αποτέλεσμα. Κατέληξε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Τα δε ποσά που ακούγεται και κάποιοι καταθέτουν ότι πλήρωσαν είναι 6.000 ευρώ τη μέρα η θεραπεία. Μιλάμε για ποσά τα οποία αν αυτά επαναλαμβάνονταν 4 και 5 φορές τη μέρα, δηλαδή 5 ασθενείς πήγαιναν για να κάνουν θεραπεία την ημέρα, καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα, αλλά για 20, ίσως και 30.000 ευρώ μαύρα έσοδα την ημέρα. Θα μου πείτε πώς χτίζονται και αγοράζονται σπίτια στο Παλαιό Ψυχικό και στο Κολωνάκι

0: αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κανονικής αυτοψίας, όχι με ραντεβού. Στημένο, θα έρθω εκεί για να σε ελέγξω. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, σιγά-σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, θα έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπωρινή αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και συνέχεια τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φαντάζομαι και ειδικότερα και στην Κόνιδρα που είχε και την πυρκαγιά, μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτή την Κυριακή, αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, σπρώδικες και βροχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάλασσης των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευράς ανέμων, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, θα πει ένα πολυεδάκι όλες οι μέρες εβδομάδας. Δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ανέμων.
0: Ήπιες λοιπόν και... μετεωρολογικές συνθήκες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω, το πράγμα τώρα και θέλω όμως να το πω, κάτι έτσι που μου φαίνεται ότι υπάρχει στο Λιβικό πέλαγος,
0: ναι.
1: Μια διέγη, μια έτσι, ένα περίεργο θα το βγάλω σπαθές χαμηλό, το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα,
0: ναι.
1: Και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά και θέλει παρακολούθηση, μην τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στη Νότια Ελλάδα.
0: Ναι. Είναι... Κρήτη δηλαδή.
1: Όχι. Και Πελοπόννησο
0: και Κρήτη, μάλιστα.
1: Αλλά παίρνει μια παρακολούθηση, γιατί έτσι το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι, το περίεργο και που έχει δημιουργηθεί στα θερμά νερά του Λιβικού πελάγου.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Αλλά η εβδομάδα αυτή έχει κάνει καλό, θα μας γύψει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, χρειάζεται. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο.
0: Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καντερέ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσια Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμα για να μιλήσει κάποιος του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που θα το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να σε καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Μακρνίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το φίλο το Στέφανο το Σπυρόπουλο. Έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο. Έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη, τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά.
2: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕΠ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονη η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλή στο meeting Steve Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μόντο Ντουμπλάτιτ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Σήμερα αγωνίζεται στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μετά το Μανώλη Μητσιά, αυτή την τραγουδάρα του Γιώργου Χατζηνάσιου την έχει ερμηνεύσει, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το Μανώλη Μητσιά.

Καλημέρα στο Γιάννη, τη Ζωή, την Αθανασία και το Σπίθα. Καλημέρα Γιάννη, Εμπνευματία, εδώ είμαστε στην Πίνδο Καθοδόν για Κέρκυρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να σε καλά Γιάννη, Ζωή, Αθανασία και Σπίθα. Πάντα με υγεία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη Λεόντιο Σχολή. Μεγάλη ιστορία, αγαπητή κυρία Στεριοπούλου, και καλά κάνετε και το σχολιάζετε.

0: Λοιπόν, έχω σε εκκρεμότητα μερικά σημαντικά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα διαβάσω μετά. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει 120 μηνύματα από το πρωί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: καλά. Όμορφη Καβάλα.
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται γύρω από το περίεργο αυτό ιατρείο σε σχέση με το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη, του Γιώργου του Μαζονάκη?
1: Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια μεγάλη απώλεια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί.
0: Και χωρίς ραντεβού τώρα, έλεγχοι, αυτοψίες με ραντεβού.
1: Δεν
0: πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο.
1: Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μόνο ο αείμνηστος Μαζονάκης ο οποίος πήγε εκεί. Έχουν περάσει εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες ασθενείς. Αλλά εδώ, πέρα από την ευθύνη του κράτους, η οποία είναι δεδομένη, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πρέπει όλοι μας. Να κρίνουμε...
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο ιατρείο είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, αυτή είναι.
1: Πάντα δεν φταίνε οι άλλοι μόνο, φταίμε και εμείς πολλές
0: φορές. Βεβαίως, υπάρχει και ατομική ευθύνη, βέβαια.
1: Δεν αναφέρομαι στον αείμνηστο, αλλά το λέω γενικά γιατί το βλέπω και στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε κατσαπλιάδες.
0: Ναι,
1: και ξέρετε, κατσαπλιάδες υπάρχουν οριζόντια.
0: Κομπογιαννίτισα αποκάλεσε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιαννάκος, την συγκεκριμένη γιατρό.
1: Και πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτι απλώς για να το ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, μάλλον τη δική μου ερώτηση στο θέμα αυτό, τη δεύτερη ερώτηση. Η πιο σοκαριστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία, κύριε βουλευτά, κύριε Λαζαρίδη, που δημοσιοποιήθηκε, που είδε το φως δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση αυτή, ξέρετε ποια είναι? Αυτή η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, όπου διαπίστωσαν την ώρα που ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος, έφευγε από το μάτι του το κόσμο, είχε πάθει ήδη το έμφραγμα, έψαγνε στο chat GPT με AI για πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από καρδιακό επεισόδιο. Απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά παράδοξα τα οποία συνέβησαν και ως προς τον χρόνο τον οποίο έφτασε και ως προς τον χρόνο που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν άμεσο στο να φτάσει στην Καρνεάδου. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο τσάμπα και βέρεσέ, να το πω έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τώρα πάμε στα δικά σας. Δεν ξέρω αν η αντικατάστασή σας από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά το σχόλιο που κάνατε για το διευθυντή του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Κάνατε ένα σχόλιο επικριτικό για τον διευθυντή του, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο, ότι δεν απαντά στα SMS βουλευτών, ότι δεν είναι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα του Υπουργείου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, πού οφείλετε, αν δεν οφείλετε εκεί?
1: Να τα πάρουμε λίγο
0: από την
1: αρχή. Εγώ ενημερώθηκα στις αρχές της εβδομάδος που τελειώνει από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος για να είμαι εισηγητής σε αυτές τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο πράγμα που πάντα κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να επικοινωνώ με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Διευθυντή του Υπουργού για τον συντονισμό της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει πάντα και μία επιτροπή και παραπάνω επιτροπές. Οι κυρώσεις έχουν μόνο μία επιτροπή στην αρμόδια Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα και να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τους βουλευτές κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Επιχείρησα λοιπόν να βρω τον κύριο Περδίκη. Δεν το σήκωσε, αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός έχει το φόρτο εργασίας του. Του έστειλα μήνυμα για να επικοινωνήσουμε. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου και θεώρησα σκόπιμο, γιατί δεν έχει τηρήσει τη βασική εντολή του Πρωθυπουργού ότι τα γραφεία των Υπουργών και κατά συνέπεια οι συνεργάτες
0: πρέπει να είναι ανοιχτά στους βουλευτές.
1: Είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εσείς καταγγείλατε έπαρση και αλαζονία στην ανάρτησή σας.
1: Θεωρώ ότι όταν, θεωρώ κύριε Παπαγιάννη, όταν ένας διευθυντής υπουργού γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του έναν βουλευτή, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν πέρασαν 2-3 ώρες. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχα μια δουλειά, μου είχε αναθέσει ο υπουργός, ήμουνα κάπου. Σεβαστό, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος χρόνια και ξέρω από λειτουργίες πολιτικών γραφείων. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε και εσείς.
0: Βεβαίως, χρόνια
1: σας γνωρίζω. Δεν είμαι χθεσινός τώρα, ούτε παράλογος είμαι. Άρα αυτή είναι η ιστορία. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί διάβασα και εγώ κάποιες ανοησίες οι οποίες συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι θέλουν να επιχειρούν πάντα να δημιουργούν ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Καταρχάς δεν αντικαταστάθηκα. Ήταν δική μου απέτηση, το ζήτησα εγώ προχθές το βράδυ από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα σας το πω πολύ καθαρά, το ζήτησα γιατί ξέρετε είχα ξενερώσει.
0: Προφανώς.
1: Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό. Άρα δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γιατί διάβασα και αυτό ότι ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να αντικατασταθώ. Φαντάζομαι δεν θα το έπρατε ποτέ αυτό ο κύριος Δένδιας, με τον οποίο με συνδέει μια φιλική σχέση. Ζήτησα εγώ από τον κύριο Χαρακόπουλο
0: τώρα
1: την προχθέσω.
0: Την αντικατάστασή σας. Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ το θέμα, κύριε Παπαγιάννη, ότι έχει λήξει.
0: Το πάω γενικότερα στην κυβέρνηση. Από την εμπειρία σας ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός συντάκτης, γιατί ήμασταν χρόνια συνάδελφοι δημοσιογράφοι και γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι διευθυντές γραφείων, υπουργών ή υφυπουργών που συμπεριφέρονται με τέτοια έπαρση και αλαζονία ή όχι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Ναι. Και εκείνο το οποίο πραγματικά, και δεν το λέω εγώ, αν συζητήσετε με βουλευτές θα το δείτε, και εκείνο το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς.
1: Ότι ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα βουλευτών τα κυβερνητικά στελέχη, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί, σχεδόν αμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ αυτό θέλω να το πιστώσω στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Δεν έχω, αν εξαιρέσετε μια-δύο περιπτώσεις, δεν έχω παράπονα εγώ προσωπικά, και αντιλαμβάνομαι και οι συνάδελφοί μου βουλευτές με τους οποίους διατηρώ σχέσεις και συνομιλούμε για όλα τα θέματα, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το απολύτως λογικό. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπουργός να ανταποκρίνεται και να μην ανταποκρίνεται ένας τέλεχος του γραφείου ή ο διευθυντής του.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα? Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, τελευταία δημοσκόπηση, να κινείται πέριξ του 30%. Τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πέριξ του 16%. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10%. Υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί αν δεν πάρετε αυτοδυναμία μαζί σας? Δηλαδή,
1: θεωρώ, δούμε λίγο.
0: Ναι, κάνουμε
1: λίγο
0: ένα βήμα μετά, αλλά έχει σημασία γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λίγο να δούμε λίγο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, γιατί καταγράφουν τη διάθεση της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει όμως ούτε να τις υποτιμούμε, αλλά ταυτόχρονα ούτε και να τις θεοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία να δούμε αν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός έφτασε στην κοινωνία ή φτάνει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, αν κρίνουμε από μία δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι κατανοητό, είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες και νομίζω είναι και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ότι η οικονομία πλέον παράγει περισσότερα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός επιστρέφεται στους πολίτες με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις εισοδημάτων και με
0: αυτό μέτρα. Αυτό όμως δεν φαίνεται να φτάνει για αυτοδυναμία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι, είδαμε λοιπόν πράγματι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 30% και όλοι οι άλλοι που είναι στο μισό και πιο κάτω. Και νομίζω καταρχάς αυτό από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι οι πολίτες σχεδόν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη του 2019, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δίνουν τη δυνατότητα για μια σταθερότητα στη χώρα και δίνουν και την προοπτική στη χώρα για το που θέλουμε να βρίσκεται το 2030.
0: Ναι.
1: Αυτά φέρνουν αυτοδυναμία μέχρι στιγμής που μιλάμε?
0: Όχι.
1: Σήμερα που μιλάμε η απάντηση είναι όχι. Θεωρώ όμως, κύριε Παπαγιάννη, γιατί αν ανατρέξουμε και στην αντίστοιχη περίπτωση, περίοδο, συγγνώμη, του 2000, των εκλογών του 2023, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε αυτό το ποσοστό ίσως και λιγότερο. Και τελικά έφτασε να πάρει 41%.
0: Εμείς βλέπαμε από τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και από τις εκτιμήσεις στην αναγωγή, δηλαδή και τη στάθμιση των δειγμάτων, ότι θα ξεπεράσει το 39%. Ήταν φως φανάρι για μας που βλέπαμε μερικά
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Φαινόταν, σωστό. Δεν φαινόταν όμως τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Τόσο νωρίς όχι.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα εκεί είμαστε τώρα, στην αντιστοίχηση χρονικής περίοδου, εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι
0: άρα εσείς λέτε ότι είναι ακόμα, παίζεται το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ, αν είχα χρήματα και μπορούσα να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάριζα στην αυτοδυναμία.
0: Να επιμείνω. Ωραία, το καταλάβαμε. Να επιμείνω τότε στο θέμα της στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι σε όλους. Δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών. Δέχεται τα πειρά και από τα κόμματα εκ δεξιών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την στρατηγική των σκληρών επιθέσεων και ειδικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διετέλεσε πρώην Πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος, ασχέτως αν ο ίδιος λέει ή διαρρέει πως ανακοινώσει κόμμα. Συμφωνείτε με την τακτική των προσωπικών επιθέσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή όχι?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη.
0: Και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη, δύο φορές το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών, έχει εξαπολύσει σε προσωπικό επίπεδο επιθέσεις κατά του Αντώνη Σαμαρά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη.
1: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να δούμε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι το προετοιμάζει. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά πλήττει ευθέως όχι τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ή αν θέλετε αριθμητικά στις εκλογές, πλήττει τον ίδιο τον νεοδημοκράτη, τον απλό νεοδημοκράτη. Και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έτοιμος. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση.
0: Άμα δεν ήταν έτοιμος, γιατί τον είχατε στην Νέα Δημοκρατία?
1: Έχει ρίξει.
0: Τον εκλέξατε και πρόεδρο όμως.
1: Ναι. Το αποφάσισαν 800.000 Έλληνες πολίτες, έτσι, οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη τότε και επέλεξαν μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Ήταν υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής την περίοδο που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καρμαλής. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα προσωπικό ενδεχομένως γυνάτη ή αν για κάτι που ζήτησε ενδεχομένως και δεν έγινε από τον Πρωθυπουργό, το να κάνουμε τέτοιου είδους κόμματα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή κινείται από τις παρυφές σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τη δυναμική και την πατριωτική δεξιά, και δεν υπάρχει κενό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κενό θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Πείτε μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα και αύριο θα βρίσκεται, από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Καστελόριζο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα και απέναντι και στους απέναντι γειτονές μας, στην Τουρκία. Βρείτε μου λοιπόν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει ενισχύσει τόσο πολύ και έχει εκνευρίσει επίσης τόσο πολύ την Τουρκία, ενισχύοντας και θωρακίζοντας ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα είχαμε επίσης την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Βρείτε μου μια άλλη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε επίπεδο πολιτικών πράξεων και διπλωματικών σχέσεων έχει ενισχύσει τόσο πολύ τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ?
0: Άρα δικαιολογείται ως απόλυτα λογικές επιθέσεις αυτές?
1: Απολύτως, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Είναι πρωτίστως προκλητικές οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες δηλώσεις του.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά όσο ο Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 5 μήνες ήταν βουλευτής.
1: Εγώ θέλω να σας πω, μιλάτε με
0: έναν. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς.
1: Γιατί εγώ έχω εκφράσει για τον Αντώνη Σαμαρά, έχω τοποθετηθεί για τον Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι έχω πει ότι τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3 δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει η χώρα να βγει γρηγορότερα.
0: Μάλιστα.
1: Από την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ, επειδή αν μιλάω εγώ, η κριτική έχει γίνει. στον κύριο Σαμαρά. Και νομίζω ότι καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά, γιατί ξέρετε τα στερνά τιμούν τα πρώτα και μάλλον δεν θα είναι τιμημένα ούτε τα στερνά ούτε τα πρώτα.
0: Μου έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια ο κύριος Παυλίδης, ο καλός φίλος ο γιατρός, και ο κύριος Φιλιππακόπουλος για τις ερωτήσεις που σας έκανα, αλλά και για την είδηση που βγήκε. Ότι δηλαδή τελικά δεν απομακρυνθήκατε από τη θέση του εισηγητή με εντολή του Μαξίμου, αλλά με δική σας απόφαση. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η είδηση που βγήκε από τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Λεζαρίδη, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω την αίσθηση πως βγήκε και η είδηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστέθηκε από εισηγητής μετά την ανάρτηση κατά το διευθυντή του Νίκου Δένδια. Τελικά μόνος του αποχώρησε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Δηλαδή, δεν ήθελε συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας μετά το σχόλιο το οποίο έκανε για το διευθυντή του. Και νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που σχολίασε την ερώτησή μου για το αν τελικά τον άδειασε ή όχι η κυβέρνηση, η πρώτη ερώτηση δηλαδή που έκανα. Για να αντιληφθείς τις ερωτήσεις και την ποιότητα των απαντήσεων, δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα πολιτικός συντάκτης. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος και καλοπροαίρετος ακροατής και το κυριότερο να ξέρεις πολιτικές εξελίξεις. Αν είσαι κομματικός τέλεχος, κομματικό τρόλ ή πάσης φύσεως άσχετος με το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι λογικό να το βλέπεις από την δική σου πλευρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα αναζητήσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία βρίσκεται την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στις 8 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει την Κυριακή αύριο, δηλαδή στις 12, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και εν συνεχεία θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 9.30, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως όσον αφορά την ιστορία με τον ΦΠΑ νεόδημη των ακινήτων και το φόρο υπεραξίας, αλλά και μια ερώτηση που κατέθεσε στον Επίτροπο Γιώργκεσον, αν μπορούν όσοι έχουν οικόπεδο να βρίσκουν σπίτι για πρώτη κατοικία και να τους χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικά της προγράμματα δηλαδή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, παρακαλώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολεία, Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Η υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές.
21: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
22: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
23: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
22: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
23: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
22: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
23: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
22: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
23: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
22: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
24: Είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Στο Καστελόριζο, για τριήμερη επίσκεψη, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
25: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 27 στα Χανιά.
26: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
27: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Βλέπω ενόχληση. Έχουν στείλει κάποιοι νεοδημοκράτες φίλοι μας μηνύματα. Θα τα διαβάσω τώρα εδώ. Ο φίλος ο κ. Φιλιππακόπουλος διαμαρτύρεται. Ακούστε τι μου γράφει. Ρε Σιγιάννη, έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Είσαι 20 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Είσαι γιος πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ιδρυτικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εξαπολύεις τέτοια επίθεση κυβερνητικά στελέχη? Συγγνώμη, από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Λαζαρίδης, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό? Προφανώς ενοχληθήκατε γιατί οι υπουργοί δεν ανοίγουν τις πόρτες σε βουλευτές. Εγώ τα είπα αυτά? Ο κ. Λαζαρίδης τα είπε. Αντί να προβληματιστείτε για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί ή κάποιοι διευθυντές υπουργών που έχουν καβαλήσει το καλάμι και συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, διαμαρτύρεστε σε μένα που έθεσα το ερώτημα? Εσείς που είστε και επιστήμονας, υποτίθεται και τα αντιλαμβάνεστε αυτά. Δεν είστε απλό κομματικό τρολ, είστε ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας και το δηλώνετε τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Πώς το βλέπετε? Εγώ έχω την ευθύνη γι' αυτό? Εγώ είπα στο Λαζαρίδη να γράψει ότι έγραψε για τους υπουργούς? Για το διευθυντή του κύριου Δένδια ή μόνος του πήρε την πρωτοβουλία? Και ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσιαλίκης διαμαρτύρεται. Εξαπολύει επίθεση στο μακάριο του Λαζαρίδη. Εδώ αγαπητέ Κώστα, λέει ψέματα. Να λέει ψέματα σε όλα αυτά δεν παίζει, Γιάννη, αναφέρεται στον μακάριο του Λαζαρίδη. Σε τι είπε ψέματα ο Λαζαρίδης? Στην άποψή του εξέφρασε για τον διευθυντή του κυρίου Δένδια και για αυτήν την άποψη παραιτήθηκε ο ίδιος από τη θέση του στη Βουλή, στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή όσον αφορά τις συμβάσεις που είπε με το Υπουργείο Άμυνας, μα δεν μπορούσε ο Λαζαρίδης να σταθεί σε αυτό, έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν τον αντικατέστησε η κυβέρνηση, είπε, και νομίζω αυτή είναι η είδηση. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή. Αφορούσε η εισήγηση αυτή δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που, όπως καταλαβαίνεις, πολιτικός προϊστάμενος ιστορίας αυτής είναι ο Νίκος Δένδιας, τον διευθυντή του οποίου καταχέριασε με ανάρτησή του ο φίλος ο Μακάριος ο Λαζαρίδης. Το Μακάριο τον ξέρω 20 χρόνια από το ρεπορτάζ. Πήρε το στραβό δρόμο με την έννοια ότι ασχολήθηκε με την πολιτική, είπε ναι στην πρόταση που το έκανε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη για τη δημοσιογραφία και την πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει μην του επιρρύψουμε ευθύνη για όλα. Αυτός τα είπε και αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Κώστας μου λέει εδώ, δεν του ανοίγουν την πόρτα Γιάννη επειδή είναι πολύ όμορφος, μόνος του απομακρύνθηκε. Τι να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Τόνια Αντωνίου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Έγιναν κάποιες σοβαρές καταγγελίες πριν από λίγο από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο τα ενδονεοδημοκρατικά, γιατί μου έχουν έρθει μερικά παραδείγματα και μερικές παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι είναι φαινόμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας αυτό, κάποιοι να καβαλάνε καλά μια κυρία Αντωνίου, και αυτό αφορά και τη δική σας περίοδο που κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, ή όχι?
2: Όχι, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι υπηρετούν την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και από θέσεις εξουσίας που έχουν στο κράτος, να θεωρούν ότι έχουν, όπως λέτε και εσείς, καβαλήσει καλά, έχουν μια πολύ μεγάλη εξουσία. Επιλέγουν πού μιλάνε, σε ποιους μιλάνε, αν ανοίγουν τις πόρτες και το καθεξής. Και βέβαια μπορεί να αφορά και το μοντέλο διακυβέρνησης, μπορεί να αφορά και τα πρόσωπα. Εξαρτάται από πολλά, από τις κυβερνήσεις, από την αντίληψη που έχουν. Και από την άλλη, βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι κύριε Παπαγιάννη είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω με αφορμή με ανθρώπους που συζητώ μαζί τους και τους ξέρω τόσα χρόνια από τα κοινή πολιτική δραστηριότητα την οποία έχουμε.
1: Δηλαδή
2: ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οικονομική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ έντονες στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, οι οποίοι μετά πιέζονται και διαμαρτύρονται στους υπουργούς.
1: Ναι. Θα το έλεγα και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Το θέμα είναι η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση έχει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρόταση, σε αυτά τα κυβερνητικά προβλήματα, μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Έχει ένα πιστικό αφήγημα. Είναι αυτό, πιστικό, και γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπήσει όλο αυτό?
2: Αυτό θα κρυφθεί, κύριε Παπαγιάννη, στην εθνική κάλπη, που δεν θα αργήσει να έρθει. Και βέβαια, επειδή είμαι στη ΔΕΘ, γιατί σήμερα θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω, μια και έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο επί της ουσίας, το κάθε κόμμα έρχεται στη ΔΕΘ, παρουσιάζεται δική του πρόταση για τη χώρα, όχι μόνο για το 26-27, αλλά για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία. Άρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, τις πολιτικές τους προτάσεις, να κρίνουν και να επιλέξουν στην εθνική κάλπη ποια θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μήνες κρίσιμους, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Το πολιτικό τοπίο ακόμα διαμορφώνεται, άρα οι πολίτες πολύ πιο όριμοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε περάσει από το 2008 μια μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα, άρα θα επιλέξει και με την λογική, αλλά σίγουρα και με την εμπειρία που έχει και με την καρδιά του, τι βλέπει για την επόμενη τετραετία. Για να αλλάξει η ζωή του.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Έτσι το βλέπετε κι εσείς ή λίγο διαφορετικά?
2: Μέσα στους 3-4 μήνες που έχει δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάθε τόσο ανάλογα τη στρατηγική του και την τακτική του, αλλάζει τη στάση του και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Διότι θα σας θυμίσω ότι στελέχη του από την αρχή είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος, ότι πρέπει, έχει κλείσει τον κύκλο και πρέπει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα. Και πρέπει να σας πω, εντυπωσιάστηκα, διότι τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, δεν καταργούνται, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη στην αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη χώρα ως κυβέρνηση, αλλά και είναι και ένα κόμμα που έχει παρελθόν και θέλουμε να έχουμε και πιο δυναμικό μέλλον, και μάλιστα να προέρχεται από ένα κόμμα της αριστεράς, λέει να καταργηθούν τα κόμματα. Προχθές είπε αυτό ότι είναι ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δει που θα πατήσει και πώς θα απευθυνθεί.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω να του έχετε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, γενικότερα με τον τρόπο που κινείται.
2: Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα ούτε του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι δεδομένο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι το δομικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας του.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχει κυβερνήσει, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κρίθηκε. Και κρίθηκε αρνητικά, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του 2023.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αντωνίου. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που το ΠΑΣΟΚ, όπως θα πει ο ίδιος, έχει έτοιμα. Μεταξύ αυτών, θα ανακοινώσει σήμερα, θα παρουσιάσει, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, θα ενεργοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης. Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Από τον Ανδρέα Παπαδρέου πρέπει να το έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές τουλάχιστον. Ποτέ όμως αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, τι σημαίνει ολιγοπωλιακές αγορές? Ποιος το κρίνει ποια αγορά είναι ολιγοπωλιακή, μονοπωλιακή ή πλουραλιστική? Θέλω δηλαδή, αν μπορείτε, να μου το προσδιορίσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε δίπλα σε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, το βράδυ θα δούμε ακριβώς την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, πώς το προτείνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι, και ενώ είτε ως πολίτες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι θα ζούμε με έκτακτα επιδόματα και να μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Και από την άλλη βλέπουμε τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να αυξάνονται, μέχρι που να υπάρχουν δηλώσεις ότι έχουμε και ένα δισανάπαντεχα κέρδη.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω αυτό διότι εδώ οι ανισότητες δυστυχώς σε μια χώρα, στην Ελλάδα, αυξάνονται, και όταν για το στρατηγικό στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό διότι δεν το λένε το ΠΑΣΟΚ, δεν το λένε οι απλοί πολίτες, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Και οι άνθρωποι της αγοράς εννοώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ξέρετε ότι την επόμενη μέρα όλοι οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου κόμματος,
1: βγήκαν
2: και διαμαρτυρήθηκαν, διότι κάνανε κριτική στην κυβέρνηση του κ.
1: Μητσοτάκη. Θα τα ακούσουμε σήμερα από τον κ. Ανδρουλάκη αναλυτικά.
2: Ότι στις συμφωνίες των κυρίων ήταν μόνο 6 μεγάλες επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε. Είναι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια δεν μπορούν οι πολυεθνικές να κερδοσκοπούν και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο πολίτης να το πληρώνει μέσω της μεγάλης υπερφορολόγησης και μέσω της αύξησης του πληθωρισμού.
1: Δεν γίνεται.
2: Και από εκεί θα είναι και ένας μηχανισμός για να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρχουν πόροι για να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, την καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά.
1: Πάνω, δεν είστε, πάνω.
2: Ναι, πάνω.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη από τα Εμιράτα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω από τα Εμιράτα. Άκουσα για λίγο τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ο πρώην υπουργός που είχε γίνει συζήτηση για το πτυχίο του. Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι συμβαίνει στην πολιτική. Βλέπω πολλά επιθετικά μηνύματα από φίλους νεοδημοκράτες κατά του Μακάριου. Εδώ ο φίλος ο Κώστας Σοτσιαλίκης μου γράφει: δεν του ανοίγουν την πόρτα επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε, Γιάννη, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Επιθετικό το σχόλιο και του Γιώργου, του φίλου, του ακροατή. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Καθίστε να το βρω, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Όχι του Γιώργου, του Γιάννη. Γιάννη ως ονόματος, πολύ καβαλάνε καλά μια Γιάννη, αλλά να το λέει ο νούμερο ένα καβαλητής, ο Μακάριος κάπου έλεος. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Αντί να σκύψουμε στο πρόβλημα Γιάννη, να δούμε αυτούς που καβαλάνε καλά μια λέμε. Κρύψτε τα κάτω από το χαλί, όλα στο φως και να πάει ο καθένας στον μπάγκο του. Παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος ο Βασίλης. Τα βλέπει λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που θέλει να ακούσει από κάποιον υποψήφιο να μιλάει για τη φορολόγηση των τραπεζών. Έχουν γίνει άβατο, κοίταξε. Πολλοί το υπόσχονται αυτό, αλλά αυτοί οι οποίοι το υποσχέθηκαν, όταν ήρθαν στα πράγματα, οι υποσχέσεις έμειναν απλά θα. Δεν έγιναν ποτέ πράξη. Γι' αυτό να είσαι γενικά επιφυλακτικός με αυτούς που λένε και υπόσχονται έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Γιάννη, μια κοινωνία από την Πάτρα ο Αντώνης έχει γαλουχηθεί στο βωμό του χρήματος να μην την ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο εάν πειράξει τους ίδιους ή σοκαριστεί με κάτι. Με κράτος που εθελοτυφλεί στην παρανομία, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, πάμε κατά τη γνώμη μου όλο και πιο κάτω στο βούρκο. Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ακροατής. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να σε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος μας ο καπετάνιος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος στέλνει την καλημέρα του. Μια ζεστή καλημέρα με αγάπη από στεριά πλέον Γιάννη, αφού ξεμπαρκάρισα επιτέλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για την ενημέρωση και τους δημιουργικούς προβληματισμούς που έχουμε σαν μια παγκόσμια ραδιοφωνική παρέα μέσα από την εκπομπή σου και τον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται, μάλλον μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Εγώ βλέπω το όνομα τεπώνυμό του, δεν θέλει ο ίδιος να το πούμε δημοσίως. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο λίγοι υπουργοί μου γράφει που έχουν κλειστές τις πόρτες. Είναι πολλοί. Για να μην πω σχεδόν όλοι, γράφει ο φίλος. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου κήρυξε η κομμουνιστοκρατούμενη ΟΛΜΕ. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν όλο το καλοκαίρι. Θέλουν και επιπλέον στάση εργασίας, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο ακροατής. Ο Γιάννης αντιλαϊκιστής. Εδώ ο φίλος μου περιμένει πώς και πώς να ακούσει Γιώργο Αυτιά. Ο φίλος ο κύριος Κουτσογιάννης. Σίγουρα είσαι ψηφοφόρος του Γιώργου του Αυτιά, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους 350.000 σταυρούς που πήρε ο Αυτιάς πρέπει να ήσουν και εσύ. Ο φίλος ακούει μόνο Γιώργο Αυτιά, τίποτα άλλο. Θα τον ακούσει σε 1-2 λεπτά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Φτισά τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
12: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νύχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticket master.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
16: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι έχεις, έχεις fan club εδώ, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Από τις 9 και μισή μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, πήγε λίγο πίσω λόγω του. Τον άκουσε στο Μακάριο το Λεζαρίδη.
16: Ετοίμαζα την ερώτησή μου για τη Δευτέρα το πρωί και στο μεταδίδω αποκλειστικά. Να παρέμβει, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο, να παρέμβει αμέσως με ειδική ρήτρα καυσίμων σε όλες τις χώρες.
1: Μπορεί να το κάνει.
16: Αν μπορεί, χθες.
1: Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Θεοδωρικάκος από την Ευρώπη.
16: Πολύ καλό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάω την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σου. Ζητούσα ρήτρα. Τότε μου είπαν είναι νωρίς, γιατί φοβόμαστε. Η Ντρομπόφσκη και ο Σέραφιν. Και τώρα, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα το πρωί.
1: Είναι καλή ευκαιρία να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων. Όταν λες το θέμα των καυσίμων με το αέριο, τι θα γίνει.
16: Ρήτρα, Γιάννη. Mm. Δηλαδή, όταν λέμε ρήτρα, να το αγοράσει φθηνά το αέριο και να το δώσει σε χώρες όπου έχουν μεγάλη επιβάρυνση. Mm. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πυρηνική ενέργεια, δεν τη νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Ή οι Βόρειοι, για παράδειγμα. Εμείς όμως, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, που δεν έχουμε την ηλεκτρική καλωδίωση, αυτό να γίνει τάχιστα.
1: Μακάρι, Γιώργο, και να όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
16: Γιάννη μου, επειδή είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιέζω, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, αυτή τη βδομάδα είχαμε μια επιτυχία, Γιάννη, και το οφείλω και τη δικιά σου εκπομπή και ευχαριστώ και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κάναμε? Επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν ακίνητα για να αγοράσουν οι νέοι με δάνειο χαμηλότοπο, πρότεινα στο Γιόγκερσεν τον Επίτροπο, όποιος έχει οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και δεν βρίσκει πρώτη κατοικία, χρηματοδότησε τον να το χτίσει στο οικόπεδο του.
1: Από εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα.
16: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό είπε είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ, μου λέει, που το φέρνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεσμεύτηκε. Και επειδή σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και επειδή έχει τεθεί και από τα ακριτικά νησιά δεν βρίσκουμε σπίτι, αλλά έχουμε οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε, αυτό θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.
16: Μπράβο.
1: Μακάρι.
16: Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δική σου εκπομπή, η οποία ξεπερνάει τα τηλεοπτικά δεδομένα, πλέον έχεις οπτικοποιήσει αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να σε βλέπει κάποιος την ώρα που μιλάει.

0: Βέβαια, επί του πρακτέου, γιατί είναι η κυβέρνηση. Αυτή έχει το πορτοφόλι, αυτή μοιράζει τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και πολύ περισσότερο τα προγράμματα τα κυβερνητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κατατίθενται υποχρεωτικά όμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα αποφασίζει με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μέσα για την τελική αξιολόγηση, έτσι όχι.
1: Μπράβο. Γιάννη, μία λύση υπάρχει. Προεκλογικά, άπαντες,
0: ναι.
1: 6 μήνες πρώτων εκλογών, 5 μήνες στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι προτείνουν. Και κάτι άλλο, Γιάννη, καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πατριωτικό φόρο, έχουν φόρο περιουσίας. Και εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όριο αυτής της περιουσίας που προτείνει? Εμείς, όταν του πω Γιούνκερ, βάλε φόρο σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φόρτωσε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους.
0: Mm-hmm.
1: Το είπε στο Τσίπρα, δεν το έκανε. Ώρα λοιπόν αυτός ο φόρος έχει 22 ερωτήματα. Με κοιτάζανε καλά-καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε τι είναι αυτό που θέλει. Ποιο θα είναι το όριο της περιουσίας. Τι θα περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία. Και άκουσα και στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να λένε ότι θα φορολογηθούν και οι καταθέσεις. Μα οι καταθέσεις ήδη έχουν ένα φόρο.
0: Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, αλλά είπε ότι θα το συγκεκριμενοποιήσει, θα το αποκωδικοποιήσει όλο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα καταθέσει η Ελλάς.
1: Η οικονομική ασάφεια είναι ειδικότητα του Αλέξη, από ό,τι φαίνεται.
0: Πάντως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να κατατίθενται όλα αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα υποχρεωτικά από όλους.
1: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς. Εδώ δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η.
0: Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παράπονα μετά στην αξιολόγηση, θα έλεγα κάθε κόμμα να έχει και τον εκπρόσωπό του μέσα σε αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
1: Γιάννη μου.
0: Και κλείνουμε.
1: Αυτό είναι υποχρεωτικό, γιατί θα πάμε στα βράχια. Εγώ δεν θέλω άλλο μνημόνιο στη χώρα. Να είσαι καλά και καλή δύναμη.
0: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ευτυχώς που έχει έρθει η Ρίτσα Μπιζόγκλε εδώ και μας έχει βάλει σε τάξη. Μας φέρνει κουλουράκια, καφέδες. Έλειπε το κορίτσι και μας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκάκος από σήμερα μαζί με τη Ρίτσα, το περσινό πρόγραμμα δηλαδή, κανονικά. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, 10 με 12, σήμερα, αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας. Εμείς παραχωρούμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού με όλο το πλούσιο ρεπορτάζ. Κάποια μηνύματα που έχουν σημασία και δεν διάβασα σήμερα τα κρατάω για αύριο. Με συνεντεύξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, μείνετε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε συνολικά στον Real FM. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα...
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον

0: του έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Πες μου το όχι σου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το έλεγα όταν ξυλαφούσα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.